0: Η κόρη του Γιάννη Ρίτσου. Δεν είχε τίποτα άλλο να αντισταθεί. 18 χρονό κορίτσι, μόνο δύο χέρια λιγνά, πολύ λιγνά. Ένα φόρεμα μαύρο, τη θύμιση από ένα ψωμί πολύ προσεκτικά μοιρασμένο και αυτό που λέγαμε πατρίδα, κρυφά μιλημένο τις νύχτες. Όταν την έριξαν μες στο σκοτάδι, δεν είχε φωνή να μιλήσει. Τα άλλα κελιά δεν την ακούσανε. Μονάχα το πουλί της Περσεφόνης της έφερε σε ένα μαντίλι λίγους σπόρους ροδιού και τα παιδιά της ζωγράφισαν στα μαθητικά τετράδιά τους κάτω από τη λάμπα μια μικρή Παναγιά σε μια καρέκλα λαϊκού καφενείου με πολλά ψάρια και πουλιά στους ώμους και τα γόνατά της.
1: La jeune fille de Yanis Ritsos. Pour résister, elle n'avait rien d'autre. Jeune fille de 18 ans, que ses deux mains menues, très menues, sa robe noire, le souvenir d'un bout de pain minutieusement partagé et le chuchotement secret la nuit de ce que nous nommions patrie. Quand on la jeta dans les ténèbres, elle n'avait plus de voix. Les autres cellules ne l'entendirent pas. Seul, l'oiseau de Perséphone lui apporta dans un mouchoir quelques grains de grenade, et les écoliers la dessinèrent sur leur cahier à la lueur d'une lampe. Petite vierge, assise sur la chaise d'un café populaire, avec une foule d'oiseaux et de poissons,